Και φάτα κι φάτα κι εμά. Ατα κι ότου ατου ότου ότου αμαντο είναι. Ατα κι εντάγκο γεγε, εντάγκο γεγε, εσώ εμεινή κλωμάτια, ουνούτια. Ποιο φύγει παλιά που να υποτώ να ουακά, Ajo mawe gwanyuka uko, na uko, we gwanyuka uko.